Έμπνευση 107 FM.

Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή, χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους,

σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσα.

0: καιρό σπερνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αυτή την πόλη τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλι τον βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε στα μέσα.

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας η καρδιά.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

ας δώσουν όρκο με καιρούς να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις το σαν

Βάλε έμπνευση στην Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πόσο σπουδαίο ακούγεται στα τραγούδια αυτό το «και όπου μας βγάλει». Και ας το διαψεύδει η ζωή. Και ας σου μαθαίνει η ζωή πως το ρίσκο έχει ένα τίμημα. Όταν συντονιζόμαστε με τα τραγούδια και βλέπουμε έστω και εκ των υστέρων πως αφινόμαστε σε αυτά και αφινόμαστε στο ρίσκο, είναι ένα μεγάλο μάθημα. Ακόμα και όταν μαθαίνουμε να πληρώνουμε το τίμημα. Αυτά είναι το ξεκίνημα για σήμερα, 7 και 12 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Έχουμε 27 Ιουλίου και εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Δημήτρης Βραχνός στο μικρόφωνο. Και εντάξει, αυτή είναι αυτή η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Όλοι γύρω μας έχω την αίσθηση ότι δουλεύουμε στο ρελαντί. Δηλαδή, όλα κυλούν λίγο πιο αργά. Και έτσι θα το πάμε κι εμείς. Αργά. Και απολαυστικά, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να απολαύσουμε το παρόν μας όσο περισσότερο γίνεται, παρέα πάντα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Χρήστο Θηβαίο και τη Μικρή Πατρίδα, το τραγούδι που έγραψαν πριν από αρκετά πλέον χρόνια ο Παρασκευάς Καρασούλος και ο Γιώργος Ανδρέου. Ακούτε Μελωδία. Και η ώρα ήδη έχει πάει 7 και 13.

Αυτή λοιπόν είναι η μικρή πατρίδα για όλους εμάς που δεν έχουμε κάνει ταξίδια μακρινά, αλλά ταξιδεύουμε με τους ανθρώπους γύρω μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, έχουμε 27 Ιουλίου σήμερα. Για το χρυσό της εθνικής μας, το πόλο θα έχετε σίγουρα ακούσει κάτι. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε μια λεπτομέρεια που κι εγώ άκουσα εκ των υστέρων. Τα παιδιά λέει προσπαθούσαν πάρα πολλά χρόνια να πάρουν το χρυσό. Έφταναν στο τελικό, έφταναν δηλαδή στην πηγή και δεν μπορούσαν να πιούν νερό. Φανταστείτε να το είχαν βάλει κάτω. Φανταστείτε δηλαδή να έλεγαν ότι εμείς εντάξει δεν τα καταφέρουμε ποτέ τελικά. Είναι η κατάρα μας αυτή. Όχι. Τα κατάφεραν. Και αυτά τα παιδιά με αυτή τη νίκη δίνουν και αυτό το μάθημα. Το μάθημα της επιμονής πάνω απ' όλα. Αυτό που χρειαζόμαστε δηλαδή όλοι για να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στις δικές μας ζωές. Καλημέρα Μελωδία. Δημήτρης εδώ στο μικρόφωνο. 7 και 18 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με την άρκιστη πρωτοψάλτη που τραγουδά το χειροκρότημα. Για να δούμε αν θα μας αντέξει η σκηνή. Θα το δείξει το χειροκρότημα ή τέλος πάντων. Και πολλές ακόμα άλλες παράμετροι. Εδώ η μουσική της Δήμητρας Γαλάνη, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Ναι, ναι, έτσι πάλι καλά. Το χειροκρότημα. Άλκησες πρωτοψάλτη στον πρωινό της Δευτέρας. Την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, άλλη μια κλήρωση και θα είναι και πανηγυρική καθώς είναι η κλήρωση πριν τις διακοπές μας και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 11.500 ευρώ. Οπότε αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνή στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον απαντήστε, άρα έχετε το νου σας από τις 4 ως τις 5 της Παρασκευής, για να απαντήσετε στην κλήση λοιπόν και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Σκεφτείτε πόσο πιο ωραία θα ήταν η καθημερινότητά σας με 11.500 ευρώ παραπάνω. Αν λοιπόν κι εσείς θέλετε να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, σας θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα επίσης είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, άλλη μία το ποσό, να το θυμόμαστε, 11.500 ευρώ. Καλή επιτυχία. 7 και 24 εντωμεταξύ ώρα, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Είναι το Ατελιέ.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έγινε επιτυχία το τραγούδι αυτό, μεγάλη μάλιστα, ήταν το Ατελιέ με τον Παπαζό και τον Ακύλα. Καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς έχουμε μαζί μας και σήμερα τα Bed & Bath. Σας έχουν ένα μήνυμα σε εσάς που ξυπνήσατε σήμερα και για ακόμα ένα βράδυ, κοιμηθήκατε κάπως περίεργα και δύσκολα. Ζέστη, εφίδρωση και διακοπές στον ύπνο, λοιπόν υπάρχει λύση, μας λένε τα Bed & Bath. Είναι το μαξιλάρι House του Cool με δροσερή αίσθηση και σωστή στήριξη σε αυχένα και όμως για ύπνο χωρίς διακοπές όλο το καλοκαίρι. Θα το βρείτε στα Bed & Bath μαζί με περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τρόπο ύπνου. Δοκιμάστε το από κοντά στο κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Pixlax από τα πολλιά. Από ποια? Από τα παλιά. Καλημέρα Μελωδία, 7 και 27 η ώρα.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pixlax. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 11.500 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Θα αργήσεις να δεις το βλέμμα μου ξανά. 90 χρόνια μετά θα ξανάρθει, λένε. Την ευκαιρία αυτή μη χάσεις. Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Σ' αγαπώ εκ βαθέων, από τα έγκατα της γης, ισοπύρωνος άξονάς μου, αδιάλειπτα, τριγυρίζω γύρω σου. Το άλλο κόκκινο φεγγάρι, Κωνσταντίνος Κινιώτης.
2: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 7 και 36 ώρα. Ίσως ακούσατε κι εσείς πως ο Όλυμπος πλέον μπαίνει στην ελίτ των μνημείων της ανθρωπότητας. Το αποφάσισε η UNESCO, κάπως νόμιζα πως ήταν ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο ο συμβολισμός του μυθικού βουνού, όλο αυτό που κουβαλά δηλαδή ως κληρονομιά ο Όλυμπος, που το έκανε αυτό που οδήγησε αυτήν την εξέλιξη, είναι και η βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον, το οποίο, όπως λένε οι ειδικοί, είναι πραγματικά σπάνιο και κάθε κίνδυνος για το βουνό αυτό πλέον είναι, θεωρείται κίνδυνος κατά της ανθρωπότητας. Αυτό λέει η UNESCO, αυτό λέει αυτή η αναγνώριση που έγινε. Ας το κατατάξουμε έτσι στα καλά της ημέρας, που δεν ακούμε και πάρα πολλά. Συνεχίζουμε το μεταξύ, ακούτε Μελωδία. Και είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος τώρα που τραγουδά «Όταν έχω εσένα», αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.

0: προσέξετε και εύχομαι και εγώ προσωπικά στη Ματούλα ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματά της. Η ζωή είναι γεμάτη με κύκλους. Ανοίγουν, κλείνουν. Εκεί που δεν το περιμένεις, ανοίγει ένας καινούριος και έτσι προχωράμε στη ζωή και έτσι μαθαίνουμε τη ζωή καλύτερα. Έτσι κι εμείς θα λέμε καλημέρα Μελωδία πολύ σύντομα με ανανεωμένη ομάδα. Καινούρια. Θα πούμε περισσότερα σε λίγες μέρες. Προς το παρόν, επειδή και το group μας στο Viber ανανεώνεται αυτές τις μέρες, θα στέλνετε, αν θέλετε, τα μηνύματά σας στο 695-66-14-992 μέσω Viber ή WhatsApp εδώ, αν θέλετε. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το βράδυ Σαββάτου. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και η ώρα έχει πάει εντωμεταξύ 7:43.
1: Βράδυ

Τραγούδι από τη δεκαετία του 90 και στις αρχές το έγραψε ο Χρήστος Κυριαζής, το τραγούδι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ή μάλλον και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μιλώντας για τη δεκαετία του 90, θα ήθελα να σας θυμίσω το ραντεβού που έχουμε στις 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό, αυτή τη φορά με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, για τη νέα μας κασέτα, τη νέα κασέτα του Μελωδία, που είναι αφιερωμένη αυτή τη φορά στη δεκαετία του 90. Και τι δεν θα θυμηθούμε εκείνο το βράδυ. Πόσα τραγούδια βγήκαν αυτή τη δεκαετία. Πόσο πολύ άλλαξε η μουσική αυτή τη δεκαετία, και αν το συνειδητοποιήσετε κι εσείς, πάρα πολλά από τα τραγούδια που ακούμε και θυμόμαστε σήμερα

γεννήθηκαν τη δεκαετία εκείνη, τη δεκαετία που έφερε στο φως εξαιρετικούς τραγουδοποιούς, πολύ ωραίες φωνές και ήταν σαν να είχε δώσει ένα έξτρα πηγή έμπνευσης σε σημαντικούς συνθέτες για να μας δώσουν υπέροχα τραγούδια. Αυτά λοιπόν θα θυμηθούμε εκείνο το βράδυ στις 5 Οκτωβρίου στον Λυκαβητό με την Ελεονόρα Ζουγανέλη που θα ανοίξει έτσι αυτή την κασέτα και θα τη μοιραστεί μαζί μας. Θα είναι και η Pixlax εκείνο το βράδυ σε μια guest εμφάνιση, όπως και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Μια μεγάλη βραδιά, μια μεγάλη γιορτή για τη δεκαετία του 90. Έχουμε να θυμηθούμε πάρα πολλά και οι νέοι, έχω να σας πω, πως έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτή τη δεκαετία. Έχω γνωρίσει ανθρώπους λοιπόν που μου έχουν πει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ζήσει τότε ή να είχα Walkman ή να είχα ζήσει αυτή την αναλογική πλευρά της ζωής με αυτά τα τραγούδια. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα θυμηθούμε λοιπόν 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο more.com. Α, τι άλλο, δεν είπα το εξής. Τη σκηνοθεσία αυτής της μουσικής παράστασης την έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός, η νέα μας κασέτα, η νέα κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Σκουλά και Μανώλη Λιδάκη, τούτο το μήνα. Καλημέρα, Μελωδία. Πριν ο Δευτέρας, 27 Ιουλίου, 7:48 η ώρα.

0: φιλαράκι, με αυτά τα γκρίζα νομίζω όρια. Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει καταστάσεις. Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων της εταιρείας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια, λοιπόν, βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια και ρεύμα, με και με φυσικό αέριο, σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όλα όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε, λοιπόν, την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Στις 8 θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
6: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
8: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
11: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κάτε Μπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
16: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
15: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
16: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
15: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
16: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
18: SMK Group.
19: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
18: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
19: λειτουργικότητας και αισθητικής.
18: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
19: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
18: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
19: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
18: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
19: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
18: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
19: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
18: SMK Group. Το μέλλον.
20: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
21: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360-69370.
22: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
23: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα. Έχουμε 27 Ιουλίου σήμερα. 8 και 8 η ώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Αύριο περιμένουμε 38-37. Θα δροσίσει πάλι από Πέμπτη Παρασκευή. Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, αν δεν έχετε ακόμα δει τα νέα, στο Ιράν έχουμε πάυση επιθέσεων από τις ΗΠΑ για δεύτερη μέρα. Σταμάτησαν και οι Ιρανοί τα αντίπεινα. Δεν μιλάει βέβαια κανείς ακόμα για κάτι επίσημο. Δηλαδή, δεν μιλούν για κατάπαυση του πυρός. Το αφήνουν έτσι στο φλού για να ζυμωθούν μάλλον άλλες πιο σημαντικές εξελίξεις αθόρυβα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σε διάφορα σχετικά ρεπορτάζ πως ξανά οι άνθρωποι του Τραμπ του λένε: μην τραβάς άλλο το σκηνή. Διότι και τα πυρομαχικά εξαντλούνται. Και δεν πρέπει να εξαπλωθεί η κρίση στην περιοχή. Και κάποιοι προφανώς εκτιμούν πως η αποτελεσματικότητα της όλης επιχείρησης μέχρι εδώ ήταν. Έφτασε στα βάνη. Ο Τραμπ τα διαψεύδει λίγο όλα αυτά. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ας μείνουμε στο κάπως φωτεινό κομμάτι της ανεπίσημης παύσης πυρός, κατάπαυσης πυρός για δύο μέρες και περιμένουμε. Ακούτε Μελωδία. Καλή δύναμη, καλημέρα. Να και τώρα ένα τρυφερό τραγούδι που μιλάει για μια εκδρομή, ίσως από αυτές τις εκδρομές που έρχονται τώρα στις επόμενες μέρες. Μιχάλης Χατζηγιάννης με τους στίχους εδώ της Ελιανάς Βραχάλη. Καλημέρα. 8 και 10 πάει η ώρα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και η μελωδία στην παρέα σας το πρωινό της Δευτέρας. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ έναν φίλο Παντελή και σταθερό φίλο και σταθερό μέλος της παρέας των ακροατών εδώ της εκπομπής. Παντελή, υγεία πάντα και όλα τα καλά, αν μας ακούς αυτή την ώρα. Χρόνια πολλά επίσης και στον Παρασκευά και την Παρασκευή που γιόρταζαν χθες και τη Βιβή, ό,τι επιθυμείτε. Και πάλι, υγεία, όλα τα καλά και αγάπη πάνω απ' όλα. Και αυτό το λέω συχνά πια, τη δυνατότητα να μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε το παρόν μας όσο γίνεται με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να πούμε και κάτι ακόμα. Μαζί με την εκπομπή που ανανεώνεται και θα σας πούμε σε λίγες μέρες τη νέα σύνθεση της ομάδας, ανανεώνεται και το group μας στο Viber. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, το στέλνετε με τον παραδοσιακό τρόπο στο 695 δηλαδή 6614992 μέσω Viber και WhatsApp. Καλημέρα, καλή δύναμη. Για τη συνέχεια, ο Νίκος Παπάζογλου σε ένα πολύ τρεφερό τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μας. Δεν είμαι ποιητής.

Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτεράς. Καλή εβδομάδα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που μας δίνει τώρα περισσότερα χρήματα την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε θα γίνει και μεγάλη κλήρωση. Άρα, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, εσείς μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 19600 για να διεκδικήσετε αυτή τη φορά 11.500 ευρώ. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε, μπορείτε εσείς όμως. Τι κάνουμε? Πώς παίζετε το παιχνίδι αυτό? Στέλνουμε ένα γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Είναι κρίμα να χάσετε την κλήση και να χάσετε την ευκαιρία αυτή. Και δεύτερον, μόλις απαντήσετε με το καλό, θα σας ρωτήσει η μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο και εσείς τότε πρέπει να πείτε 11.500 ευρώ και να κερδίσετε τα χρήματά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, για να μην το ξεχάσουμε, το σημειώνουμε και κάπου. 11.500 ευρώ. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη που τραγουδά εδώ για έναν έρωτα αρχάγγελο. Πρώτη εκτέλεση φυσικά με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας, 8 και 19 πάει η ώρα.

0: Ένα ακόμα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Σας θυμίζουμε το ραντεβού μας, 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό, Ελεονόρα Ζουγανέλη, για την κασέτα του Μελωδία για το 90, για όλα αυτά τα τραγούδια που μας σημάδεψαν και τα ακούμε και τώρα και ακούγονται και σαν σημερινά τα περισσότερα από αυτά. Τέτοια τραγούδια λοιπόν θα θυμηθούμε εκεί και όχι μόνο, θα είναι και η Pixlax σε guest εμφάνιση και η Μαριάννα Κατσιμίχα, όλα αυτά 5 Οκτωβρίου, more.com. Η προπόληση των εισιτηρίων στο Λυκαβητό, το ραντεβού μας αυτό για την επόμενη κασέτα του Μελωδία. 8 και 25 η ώρα, τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν αυτή την περίοδο, τώρα αυτές τις μέρες, θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας πριν τις διακοπές σας, να, μια καλή πρόταση, Designer Outlet Athens, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις είναι η ιδανική αφορμή για μια βόλτα, θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις λοιπόν στις ήδη outlet τιμές, σε μοναδικά designer brands, αλλά και έναν προορισμό για να περάσετε όμορφα με την οικογένεια ή την παρέα σας. Για shopping, με στυλ, με ωραίες στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε έναν μοναδικό προορισμό. Άλλωστε, στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Και φυσικά να πούμε μια σημαντική λεπτομέρεια, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μαθαίνουμε περισσότερα στο designeroutletathens.gr και συνεχίζουμε το μεταξύ με Pixlax. Καλημέρα, Μελωδία, 8 και 26.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pixlax. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλοπλου. Δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, μία μοναδική μουσική συνάντηση γεμάτη σπουδαία τραγούδια και συγκλονιστικές ερμηνείες. 5η 27 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Μ' αρέσουν τα ποίηματα που ζουν στο δρόμο, έξω από τα βιβλία. Αυτά που τορτουρίζουν στις γωνιές και ολοκαπνίζουν σαν φουγάρα. Που αναβοσβήνουν μες τη νύχτα σε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Όχι αυτά που κρέμονται στα δέντρα της γιορτής, στη θαλπορή των δωματίων, αλλά εκείνα που τονίζουν την ερημία των σφαχτών στις μοβ βιτρίνες των συνοικιακών κρεοπολίων. Μ' αρέσουν τα ποίηματα που ζουν στο δρόμο. Νίκος Κουλιαράς.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
1: Πάντα έντεχνα.
21: Με προσέχεις.
1: Πάντα μελωδία. Μελωδία 99,2.
22: Καλημέρα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Να στείλω μια καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε με τη σειρά του και μια φωτογραφία εν πλώ, καθώς ετοιμάζεται να φύγει τώρα για Φολέγανδρο. Τι ωραία. Μετά θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για διακοπές ή μάλλον για το συνέστημα που έχουμε όλοι μετά τις διακοπές. Θα τρέξουμε λίγο τα γεγονότα, αλλά αξίζει τον κόπο. Προς το παρόν, η ώρα έχει πάει 8:35, είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, είναι η ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές, να εξηγήσω λίγο για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4, ψάχνουμε την 5η, είναι η φωνή στο μοντάζ που θα ακούσετε που λέει τη λέξη έντεχνα. Ποια φωνή είναι αυτή? Έχουμε πει για να βοηθήσουμε ότι δεν είναι τραγουδιστής, είναι άντρας, δεν είναι τραγουδιστής και ασχολείται με τη σάτυρα. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας τη Νίκη. Αν βρει τη σωστή απάντηση, θα κερδίσει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8:30.
2: Παρακαλώ.
0: Νίκη, καλημέρα. Από το Μελωδία είμαστε.
2: Καλημέρα.
0: Ο Δημήτρης είμαι.
2: Μισό λεπτάκι να βγω λιγάκι έξω.
0: Βεβαίως. Η Νίκη μας ακούει μάλλον στη δουλειά της.
2: Ναι, σωστά λέτε.
0: Νίκη, είσαι έτοιμη να κερδίσεις 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή?
2: Για να δούμε.
0: Για να δούμε, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Νίκη, σου θυμίζουμε ότι η φωνή που ψάχνουμε είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Έχουμε βρει τις άλλες 4, ωστόσο, τις θυμάσαι?
2: Νομίζω Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Σωστά.
2: Αλίκη Βουλουπλάκη.
0: Πολύ σωστά.
2: Πάβελος.
0: Σωστά.
2: Τώρα την τέταρτη δεν θυμάμαι.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε τη φωνή που ψάχνουμε. Ποια είναι αυτή η φωνή?
2: Έλεγα μήπως είναι ο Θοδωρής Αθερίδης.
0: Ο Θοδωρής Αθερίδης. Μισό λεπτό τώρα να βάλουμε την απάντησή σου στο μηχάνημα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η ταυτοποίηση γίνεται. Και Νίκη, η απάντησή σου είναι λάθος. Λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Δεν πειράζει, σε περιμένουμε να παίξεις ξανά όποτε θέλεις.
2: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ, χάρηκα. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς όμως πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή αυτή, στείλτε μας, μπείτε μάλλον στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε για προπόνηση. Πάμε στα κλασικά μας. Νίκος Ξελούρης τώρα. Καλημέρα, μελωδία.

στίχος αυτό, αυτός και ωραία ευχή. Να πούμε χαλάλη στη ζωή που ζούμε. Σε μια προσευχή όλα αυτά. Χάρης Αλεξίου και καλημέρα Μελωδία. Στο πρωινό της Δευτέρας, έχουμε 27 Ιουλίου σήμερα. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για ακόμα μια φορά για διακοπές. Αυτή τη φορά με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το τι μπορούν στα αλήθεια να μας προσφέρουν αυτές οι μέρες των διακοπών. Οι περισσότεροι πάμε, γκρινιάζουμε για τις αναποδιές, γυρίζουμε. Άλλο αυτό, χειρότερο. Γυρίζουμε και μέσα σε δύο μέρες έχουμε ξεχάσει ήδη ότι φύγαμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ίσως γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε τις διακοπές αυτές όπως θα έπρεπε. Αυτό το λένε οι ειδικοί. Σας διαβάζω έτσι μερικά αποσπάσματα από αυτό το άρθρο. Διακοπές δεν είναι μόνο ούτε ο πολύς ύπνος πάνω σε μια ξαπλώστρα, ούτε τα τελείωτα πάρτι το βράδυ με πολύ αλκοόλ. Είναι και αυτά, αλλά νομίζω χρειάζεται ένα μέτρο, ούτε η αιμονική αναζήτηση της καλύτερης παραλίας. Υπάρχει και αυτό. Διακοπές θα μπορούσαν να είναι και άλλα πράγματα. Τι λένε οι ειδικοί? Πρέπει να συνδεόμαστε περισσότερο είτε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, που δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, είτε με τοπικές κοινότητες που θα γνωρίσουμε εκεί στις διακοπές μας, αν τις ψάξουμε, και να συνδεθούμε με έναν τρόπο ουσιαστικό, να γνωρίζουμε δηλαδή νέους ανθρώπους και να μαθαίνουμε πώς είναι η ζωή τους εκεί και πώς είναι οι δραστηριότητες τους εκεί. Όπως επίσης μπορούμε να συνδεθούμε περισσότερο με τη φύση. Αυτά λένε οι ειδικοί. Είναι στοιχεία, είναι μια εξέλιξη που μας ξεκουράζουν στα αλήθεια, ξεκουράζουν το μυαλό μας περισσότερο, δίνοντάς του νέες παραστάσεις. Επίσης, κάτι άλλο που βοηθάει και μας κάνει να απολαύσουμε τις διακοπές μας περισσότερο και να έρθουμε αλλαγμένοι όντως στην καθημερινότητά μας, είναι να ξεπεράσουμε ένα φόβο ή μια φοβία στις διακοπές. Είναι να ανακαλύψουμε μια νέα ικανότητα που έχουμε. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις, να μαθαίνεις να κάνεις ένα μακροβούτι. Ή να μάθεις να κολυμπάς. Υπάρχουν πολλοί ενήλικες δυστυχώς σε αυτή τη χώρα με τις τόσες θάλασσες που δεν ξέρουν να κολυμπούν σωστά. Να λοιπόν μια αφορμή για να γυρίσεις πίσω ανανεωμένος ή ανανεωμένη. Επίσης έχουμε και μια ακόμα συμβουλή από τους ειδικούς. Κάνε κάτι αυτή τη φορά για σένα, να ικανοποιήσεις δηλαδή τις δικές σου ανησυχίες και όχι μόνο τις ανησυχίες των άλλων. Αυτό μου φαίνεται λίγο δύσκολο, δεν ξέρω αν μπορούν οι διακοπές να σε κάνουν να αλλάξεις αμέσως αυτόν τον τρόπο διαχείρισης πραγμάτων, αλλά μια προσπάθεια δεν βλάπτει. Καλημέρα Μελωδία. Εν τω μεταξύ, εμείς μέχρι να έρθουν διακοπές, έτσι ονειρευόμαστε αυτό το ωραίο διάλειμμα του Αυγούστου. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Μέχρι την Παρασκευή είμαι εδώ, μετά το διάλειμμα το δικό μας. 8:47 η ώρα.

Έτσι είναι αυτά. Καλημέρα, Μελωδία. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath που μας λένε το εξής τώρα. Το καλοκαίρι θέλει τις σωστές πετσέτες θαλάσσης. Στα Bed & Bath θα τις βρείτε σε μεγάλα μεγέθη με αντιχλωριακή προστασία που κρατά τα χρώματα ζωντανά, ελαφριές, απορροφητικές και από φιλικά υλικά φιλικά προς το δέρμα, τώρα σε μειωμένες τιμές. Περάστε από το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και ετοιμαστείτε έτσι για την παραλία και τις διακοπές που έρχονται. Στις 9 έχουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Διονύση Σαββόπουλο και αυτό το κλασικό Ας κρατήσουν χωρί, μαζί του και η Ελένη Βιτάλη.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Καλοκαίρι 2026.
9: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long.
10: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
8: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
9: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
13: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
14: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος. Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Έμπνευση 107 FM.

Συνήθως, όπως λέει και το άλλο τραγούδι, φταίνε και οι δυο. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 9 και 11 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, την Παρασκευή που μας έρχεται. Έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση πριν τις διακοπές. Αυτό σημαίνει πως κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει αυτή τη φορά 11.500 ευρώ. Και πώς γίνεται αυτό? Με ένα γραπτό μήνυμα. Στέλνουμε το μήνυμά μας λοιπόν. Στέλνετε εσείς, όχι εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε. Εσείς στέλνετε στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα γίνεται η κλήρωση. Άρα μέχρι τις 4 περιμένουμε τα μηνύματά σας. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα τυχερό. Τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς απαντήσετε στο τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ. Ωραία χρήματα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία εύχομαι. Επίσης να πούμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, και κάθε μήνυμα που στέλνουμε επίσης είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, άλλη μία το ποσό γιατί είναι και ωραίο, 11.500 ευρώ σας περιμένουν. Τώρα, Νατάσα από Φίλιου και αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας υπενθυμίζει πως όλα είναι μπροστά ακόμα και όταν δεν τα βλέπουμε, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα μπροστά μας απολύτως. Το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, 9 και 13 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

μαχαίρι και όλη αυτή η ιστορία και η κατάρα που κουβαλάει, ποίημα του Νίκου Καβαδία, που έγινε τραγούδι φυσικά με την μελοποίηση, την τόσο δυναμική μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου, με την εξαιρετική ερμηνεία εντωμεταξύ του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 27 Ιουλίου σήμερα, 9 και 20 η ώρα. Θα έχετε ακούσει κι εσείς για τις φωτιές, φαντάζομαι, στην Ισπανία και στη Γαλλία. Δεν γίνεται να μην κάνουμε κι εμείς τους δικούς μας συνειρμούς. Τελευταίες εξελίξεις τώρα, αν τυχόν δεν έχετε ακούσει νεότερα, δίνουν μάχη να σωθεί το Μπορντό, που βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά της Γαλλίας. Έχουν ήδη, λέει, εγκαταλείψει τα σπίτια τους 55.000 άνθρωποι. Συνολικά στην περιοχή έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους περίπου 300.000 άνθρωποι. Οι ειδικοί μιλούν, εντωμεταξύ, δεν τους φτάνει αυτό, έχουν και τα χειρότερα. Οι ειδικοί μιλούν για ένα σπάνιο φαινόμενο, λοιπόν, που συμβαίνει στην περιοχή. Μετεωρολογικό, που λέγεται πυροσωριτομελανία. Δηλαδή, η μεγάλη θερμότητα της πυρκαγιάς δημιουργεί ένα νέφος που προκαλεί όχι βροχές, ανέμους καθέτους και οριζόντιους και στροβιλισμούς και κεραυνούς που ανάβουν φωτιές σε νέες εστίες. Και έτσι τρέχουν και δεν μπορούν να σβήσουν τίποτα απολύτως. Και στην Ισπανία έχουν πάνω κάτω τις ίδιες ιστορίες. Οι Ισπανοί μιλούν εντωμεταξύ για τη μεγαλύτερη, τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά. Έχουμε στείλει κι εμείς δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη εντωμεταξύ, καθώς πλέον υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο στις πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν τώρα το αποφάσισαν, αλλά ακούγεται ως το αυτονόητο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα. Πάμε στα δικά μας να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τραγουδούν η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Μιχάλης Δημητριάδης, των Αγγέλων τα Μπουζούκια. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 και 22 πήγε η ώρα.

0: Πόσα μα πόσα όμως έχει χωρέσει ο Μάνος Ελευθερίου εδώ, σε αυτούς τους στίχους, σε αυτό το αγαπημένο μας τραγούδι. Καλημέρα, μελωδία. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Εμείς εντωμεταξύ συνδεόμαστε τώρα με αίθουσα σύνταξης. Έχουμε Γιώργο Βράτσο και σύντομη ενημέρωση. Και συνεχίζουμε με Νίκο Παπάζογλου και Αύγουστο αμέσως μετά. Καλημέρα, καλή δύναμη, 9 και 26 ώρα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ντόναλτ Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αλλά συνεχίζει τις απειλές. Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδηγούν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η Κρυμαία λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων. Και ελληνικά Καναντέρ δίνουν μάχη με την καταστροφική φωτιά της Ισπανίας. Σήμερα η πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία για τα 33 προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος. Συνεχίζονται οι αγορεύσεις για τα αιτήματα αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovich, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
11: Καλοκαίρι 2026.
12: Ουα, μπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
11: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
11: Bigger, better, spookier.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Η σούρα ξεπροβάλλει πάλι βέβαιη και μοιραίος θα με πετάξει στα άπατα νερά του διασυρμού. Στις 6 θα είμαι πρίγκιπας, ποιητάρης, ο πιο ωραίος και τα μεσάνυχτα ξεφτύλα του συναγερμού. Ακούω το καμπανάκι βαθιά μέσα μου να σκούζει. Μα στον κατήφορο που πήρα πώς να κρατηθώ. Ψηλιάζομαι και τη Μαρία. Χιδέα να με λούζει με όποια βρισιά. Και αργά, σιγά, βουλιάζω στο βυθό. Μοιραίος, Ηλίας Λάγιος.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Σβήσε το φεγγάρι.
17: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
17: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
1: Πάντα μελωδία.

0: κάθε πρωί.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

τραγούδι που έγινε viral αμέσως. Αμέσως έγινε επίσης διάσημη αυτή η φωνή, η Μαριάννα Κατσιμίχα, που θα είναι μαζί μας στη μεγάλη μας συναυλία, στη νέα μας κασέτα στο Λυκαβητό, 5 Οκτωβρίου. Εκεί θα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και θα μας περιμένει για να μας παρουσιάσει την κασέτα του Μελωδία για το 90. Μαζί της θα είναι και η Pixlax σε guest εμφάνιση. Θα είναι και αυτή η ξεχωριστή φωνή, η Μαριάννα Κατσιμίχα, από τα πιο πολύτιμα ευρήματά μας μέσα στη χρονιά που διανύουμε. 9:37 η ώρα. Θυμίζουμε ότι το group μας στο Viber ανανεώνεται και επιστρέφει δρυμύτερο Σεπτέμβριο μαζί με τη νέα σύνθεση της εκπομπής μας. Είχαμε εξελίξεις. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε ότι η εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη με νέα ομάδα από Σεπτέμβριο μαζί με τον γκρουπ στο Viber. Μέχρι τότε εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 695-6614-992 μέσω Viber και WhatsApp. Και συνεχίζουμε το μεταξύ, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 90, και αυτό μας έρχεται από την εποχή εκείνη, από το άλμπουμ Διευχών, πολύ σημαντικό άλμπουμ για την πορεία της Αλεξίου. Τα άλλαξε όλα με αυτό το άλμπουμ και στην πορεία της και γενικά. Η μουσική του Νίκου Αντίπα, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, και είναι η Μάγισσα από το άλμπουμ Διευχών. 9:38, καλημέρα Μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Κομμάτι, αγάπη, η γνωστή παρήχηση στα τραγούδια μας αρέσει πάρα πολύ. Λαβρές με χερίτσα, πεθαίνω για σένα. Καλημέρα, Μελωδία. 9 και 49 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36-37 βαθμούς, κάπου εκεί. Θα δροσίσει πάλι η κατάσταση από Πέμπτη και μετά. Έτσι για να έχουμε το νου μας. Γιώργος Δημητριάδης τώρα. Στα μαύρα του

Καλημέρα, Μελωδία. Και σε αυτό το σημείο μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι μαζί μας είχαμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψα την πιο παλιά λοιπόν και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας και βγαίνουμε τώρα από το διαφημιστικό μας περιβάλλον. Σας ευχόμαστε μια καλημέρα, μια καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Έχετε στην παρέα μας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και η μουσική εδώ στο Μελωδία συνεχίζεται με το αγαπημένο μας ερωτικό ή αλλιώς την πυρόγα Μανώλης Μητσιάς, Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, Άλκης Αλκαίος στους στίχους. Καλημέρα.

0: δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
2: Μη με πας από το σπίτι.
1: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
5: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.500 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. Super καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
10: SMK Group.
11: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. Το μέλλον.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
15: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
16: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίταφ Πι, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Την αρχή του κόσμου μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μια μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέντισε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε.

Ζήσει 107 FM.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

είχα στο βυθό, στις πόλεις το χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

κάθε αμμουδιά να τους χαρίζω μια πατρίδα. Θα ήθελα να μου σαν εσένα ένα δεντράκι.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των

0: Η ώρα είναι 12.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
8: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
9: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

0: Να είχα ένα τρένο για δύο. Να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από την ΝΙΤΑΦΠ, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάθημα.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπευθυνοσμικόνου 69 360 69 370.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

δούρας μένος αργά. Ένας παλιός συνταξιδιώτης πλησιάζει και ζητάει φωτιά.

Κρήτη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM.

εξερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μην πες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Απόξ

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

Εμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

0: Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν, θέρμα, αμήν.

0: Sejo cani peor.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
7: Η Τίνος δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Τα νησιά μας είναι το σπίτι εκατοντάδων ανθρώπων και χρειάζονται στήριξη όλο το χρόνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το From Tinos to Tinos, μια εθελοντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία με μοναδικό τη σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Τίνο. Από τις 18 Ιουλίου ως τις 18 Αυγούστου, η pop-up καντίνα T2T θα βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο στο ύψος παραλίας του Αγίου Πέτρου. Ελάτε να φάμε και να πιούμε μαζί για καλό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο tinos2tinos@gmail.com ή στο 697-067-2688. From Tinos to Tinos. Γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

0: Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έμπνευση 107 FM.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη.

ξαφνικά τη λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δεν φτάνει. Έτρεχα στην πόρτα, φιλί στα πεταχτά.

ξέρει είναι έξω μες στο κρύο. Που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

0: Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Έμπνευση 107 FM.

πρέπει να απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό. Και θα λέγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό. Και θα λέγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.